Όλε τα μυρωδί φόγκο τόγκα λέω σφούρ με βάλω μινούτου τελφί του κάτω από κλαμπι φόλ να σημειώτα με σημειωτούν με μο βόλφα από πόγκα ία ήλε τέν μασάνι βέασο ασάου αφορφή του ταλαφόρτα το λένε μόρι το επόρ κλάμε μάτι με τέγκα μάφο φόγκα ία ισάου νουμέρο φόγκο ο λελότο λεπό ανανέει το εφάμε να τώρα του φάζει σειράγα λέει ία με μαμάλου άλλο με τα μαφανάου ο λεφιάγα σαπαλί Alo a tu la vetere mal fa alo alo ya ole a fayel ta to fino inga ele a solua sfuma le iva aso tona i ole masina ne o kuso ne fuita sanga a fal se fulu tayao a fal se fulu tayao la tona i lua iva o kuso lu o luono ele tu atusi numele tasi sulfitu network drive tukanina Numele tasi sfurmal fitu network drive i trukanina Nela fayelta to filo inga Lima sfukta ala famna tuatu famle mole te su mai ma oe Ya mo lauli stala mole amta ino l maftanga alpa ia mal mamalu si o tato o fio anga Famle mole Ya mana o miro tato awa i umafatasi Le aso wa to faina Ya mortato ruai maftanga asolua suma le vasto nai ole masina ne okuso le afors furu tayao ol tu atu si famul mule no meltasi su fitu network drive chukanina Senye ne fasi silanga ya el pa ia fo i tamali tapau mainga ya mes fo i o falu polu Le sunga pali eliepa, o le sunga ainu u laulala, sunga mwa ausa yopu asiata, le sunga memea faaftai, sunga tuila epa moa, sunga se yuli fosio, sunga asa ala keleta, o le tofa oloipola panapa foluenga, tofa le matua ya mango au ava muripu au ava chosua. Ya mal telefoni da fa mole fa so type fa po fa fo mai ya mole mala mala ma anga ti dai da fa mole ole o fa lua lua fa ta stasi tasi tasfa o fa lua lua fa ta stasi tasi tasfa fa type

0: Λέω το ελούα τη φούρμα να βάλουμε λίγο το άλλο, να βάλουμε. Να το επαφούμε. Να σε τέμιο το ελεύθερο του, να σε φούρμα σε αυτό το μαλλιφέ, σε λούλου. Μια λέω τα άλλα τα τολέν, να μπορεί το υπορκαλά με φούρμα. Ναι, φτιάφι. Για το έφα πιο με αφούτα, με ελάλα μάι. Μαλό ατφό, η. Μια λέω νοσάι, με λέω πάλι. Τον άλλο ο μαλλιφέ, υπέρφα, σε αυτό το αφού άγαλο τα τολέν. I love for all the fiafi, the one all your joy. The way to file it, the final of all our nalo. Your telephone, my son, Oliver Old Watasi, Valvalo Noiva. Told for your number at the phone in the mic. You're not telling for town Unga Loto and Nane. And the one I built that to Momotalova. Ya, ole Salome.
1: Fiku ivas furulima.
0: Fitu ivas furulima mosateli. Ya, wale fa aftai Salome.
1: Mano waka ukuwa ngea fia.
0: Aftai furulima afto mai.
1: Parang urongo pia.
0: Ya, soy fuwa muneta. Yo la eleva vavio fainga Salome rina na luatu wa. Yo saole ya, mawa leava noa lo ulo. Ya, ona toe purupuru ya lol plankeke ya lauti amai. Λέω ότι άλλα μιλάει μέρτε μα για σατέλε νούμερ φύτου Ήβας φούρμα λίμα. Και φορή μας άνιο λέει όλου ο τάση Ήβα λουβάλω νο Ήβα. Το όλου νούμερο έτσι φόγα είναι μάι. Ήα όνα. Πάτα τελφούλο ότι τον ούγα μου είναι λότο ανάνε. Ήα λες το τότε αλόφα.
1: Κασί κορουβάλ.
0: Τάση το ρουβάλου μοσαλόμε.
1: Ήα.
0: Ya vale. Vale. Ya
1: quiero faquear,
0: ya ve, mamá. Ya va, tailo fatfo ya sacheli. Ya. Ya soy fo Salome. Ya fa soy fo. Va de fo. After yet ya Salome merta maya sacheli el mafto mai lu ti amila u. Casi Salome, tolu Salome, valu Salome. Satelele fitu, satelele numele iva, ea male numele sfulima, numele aia alta malo, oso. Telefoni masani oliva olu otasi.